Because so we think that the mission and something that was not a mission of the entire people. Κάθε φορά που θα μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελα να μιλήσω για τα κοινωνικά, θα ήθελ

Για κάθε εβδομάδα χρειάζεται να δείτε η βάση των διάγραμμων που μας απαντούν. Μας βρίσκεται σαν τη βουλγόσα του κάποτε από το κρατάκι σου. Μας βρίσκεται σαν τη μεταλαμβάνη σου ή στον πάνω σε τα μοίρο. Επάνω να τσιμάμε άλλα κάρτα σε κάτω που κοιμτάζεται να λιβάρει. Λόγια μου λαπώντα και πρόβλημα.

Yes, but you see, my father has also said that I have not been accused of what he has done, but I have been able to show the task of his own. Η πρώτη απορία είναι το περιβάλλον ήταν να μάθετε τη γάντα, αν μπορείτε να σα το σημαντικό τη σα βιβλία.